Πολύ σε ίτσο λεχίτσο κυρία Παντίο, σαν και ο Κέση Χαμίν Κίλο, ο Ισλαχό Κασά, Νομίλη Κουχού, Μονάλ. Ο Χαρά Κουίνα Καχόλ, την Κάσα, Σκαβάλη, Αγροπεκουάλιο, κάτι είναι, καλσάτα, τσιστούν, Σαν Πέδρο, Καρσιά. Αν και εκεί το κανέλη τσαμίλ από όλη τη Σάγρο 15-15-15 20-20-20 ουρία νίτρο μαγιαφέρ 20-20-0 ουρία 15 ο κανέλη φέρτη φέρτη μαϊν φέρτη καρδαμό μόσμο 15 σούπερ 20 αλάντε τάου λιερβισίνη γραμμασόν ελιμίνα παραγουάτο τάου τόντε κονσέντρα ρέπλικα σλά λικού λικού ακάς λίμες. Ο Καναχουίτε Τόμπλη, Μαΐς Μολίδο, Μαΐς Κεβράδο, Παλμίστα, Μελάσα, Κονσέντρα, Ρέρικα, Ισλάν, Σαντα Άννα, Κονσέντρα, Πουρίνα, Κονσέντρα, Αλιάνσα, Κονσέντρα, Μπιονό, Καϊπά, Σκαβίλα, Λέμπλη, Κοκούε. Λα Ισλάχ, Μαϊορίστα, Σίκο, Μάχλη, Αγροπεκουάριο, Κατέενε, Αράντζι, Σκάτι, Κατήλ, Σαλή, Καλσάδα, Τσιστούν, Σαν Πέδρο, Κατσά, Καχουίτε, Χάσλι, Πουέντε, Λιναχτερ, Πουέντε, Τσαντζά, Σίκτο, Καταράν, Καμπούρ. Tienda del Milagro, Arancha Kez. Hachinchi Kinkata Tau, Lishbel, Itzolepan, Reli, Escuela Oficial Mixta. Aranta Tau, Chishuni, Likai, Likaruta, Kuashka, Chinkil, Aranza, La Tienda. Juan Chico Clock, Juan San Napal. Aranta Tau, Li Arroz Chifardo, Li Ken, Li Shim, Hokana, Kuilin, Caparina, Li Aguas Gaseosa, Li Jugos, Azúcar, Atsam, Juan Chixcomón, Likaruta, Tauran. ¿Cuál cubenac lisa? Sí, coma, tienda del milagro. Ancho jefe culbal, chisaeb, salichol, jocana, juic, juan, li farmacia, chiscate, actaula, panchiloquec, niquisqueli, suero, salichmol, terajli, vitamin, de antibiótico, marasterajle, consulte, ratinebla, hecha, reli, tienda del milagro, culbilaquech, chisaeb, salichol. Bueno, caín, desaicho, legili, nacacam, choqueré, bantios, nachoques, chicabinquile. O gana cuito jarán sali cacería María Auxiliadora. Taque chacunac li cachenavichan li cacuacistojrish li camac. La tinta familia kipkus chococha cuabinquil. Matios. O gana cuico a David Caltos chocha cuabinquil. Saitulajicho cacuico Arturo chococha choninquil. La program. Matios. Cahua David. Tojarán chitap San Pedro Cachao. Ah, Jocan Lisa y Cholejil, bicho que le pantió, Shinakaran, Sasale, Cholchi, Rabin Kili, Cangele. Jocan Lisa y Cholejil, Cataclan, Chocreb, Lijas, Lijetzin, Fernando Tiol, Tocam, Salitijo, Cuarturo, Chan, Macanachi. Jocan Aquil, Neveri, Laurino, Cholcho, Parancha, Mesun, Chamelco. Jocan Aquil, Albina, Pec, Chol, Francisco, Chol, Sique, Albina, Filomena, Pedro Alfonso, Rolando, Ricardo, Aurelia. Yuli Sholpex Comónico Baez Mamachach San Juan Chamelco. Ogana Juli Saicho Lejecho Gre, Héctor Gonzalo Choco, Max Aranse Careche Campur, Julio Bulum Salam Shalitzul.

κάμπισα, έτσι λέγε και ο κερέτσε, χουν Γιαλά κβάτιο κότσε κόλα ξερόλι έκλα είναι λίκο τα λούνε στη κλαχή κλεισαμάν. Αούτανα

Μακάνε σε κανένα στέλνα, ράντζα λισχούν καβάλτσο κοχ. Αράντζα σχολόμ λιθούλ, Μαγδαλένα κονκέ βαράν. Λίλ ραλάς καχόλι καμένα κόσκαρ. Ο κανέ αβαχπίλι, κανένα στελίτα τσοκόχ. Ο τεύλι ραλάς καχόλι στο Ματίν Μάριο. Ο τανίτσι κονκέ σεράν, σάιτσο λεχίλ το χαραμπί. Να τσεράνς κατιαβάλ αχπί, κουάν καβαχεράρδο τσούγκο τλισχούν καβάλ. Bayaksa shuklibe kana irma tok kwana kweran iras kwana kweran lish lispal kana olga turkey masala chon kana olga turkey kwaye bi la bukura chen kearan kana stela chuko se chul ye chukre kana olga choko ut kawaro lando cheng sector shi reche ben coral kawaramiro kana maria kawa jose kana amalia kana cristina kawa Baldomero, Kawam, Héctor René, Cuculut, Cuanchix, como en él.